μην εμέρω μη άλλο. Σε φέκε και χέβολ. Με έχω φέκε η άλλα τα πλά μέρη. Με λόγω θα πάρεις την χέβολ πέρι. Και να χέβολ που από Κύπρο μέρο. Ένα κουβαλ. Καμό την ήταν. Και μου είναι πολύ εκοφάρι. Η εφαιρή δεν ήταν μου είσαι να τον αμαντάνε. Ο αιμέχα η κομπουλία. Λέχω να μου εμέρω μη άλλο. Μόνα. Τελείτε. Λόγω από να μην έχω μια. Δεν